0: Ρασενόαρχαν βιάτσαμε.
1: Τι ζωράσαι.
0: Να μ' σαμαϊστείου τσινσάν δράγωστε. Σε κυνκρεδέμ μαϊμούλτ καφσαβαφή. Σε σκυμπατότουλ αντρόζι.
1: Κλίπα φερικίδα. Με κάρε τσοποτντά.
0: Με οπότζα.